0: Μέντα 88.
1: Thank you.

Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λεπτάκια μετά τις 6. Αν έχετε ξυπνήσει με μια πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις κατά καλό καιρό, ναι, αλλά είναι ανοιξιάτικη, ρε παιδάκι, με αυτή η μυρωδιά η οποία μας έρχεται. Είναι γιατί γιορτάζουν πάρα πολύ ωραία ονόματα σήμερα. Μέσα στο χρώμα, μέσα στην όμορφη τη μυρωδιά. Χρόνια πολλά. Στην Ανατολία, τη Ζουμπουλία και την Ιακύνθη. Άκου τώρα τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Είναι και βεβαίως Παρασκευή που την κάνει λιγάκι ωραιότερη. Είναι το γεγονός ότι θα κληρώσουμε και αυτό το μέντε ταξίδι λίγο αργότερα. Ακόμα καλύτερη Παρασκευή. Εντάξει, πόσα θέλει ο άνθρωπος. Μια Παρασκευή. Στα πόδια μας είναι ένα Σαββατοκύριακο, το 1ο του Ιουλίου, και εμείς είμαστε εδώ να το προϋπαντήσουμε με χαρά, με τραγούδια, με μουσικές, με το θετικό πρόσημο της κάθε μέρας. Ωραία ήταν αυτή η εβδομάδα, στο αποτέλεσμά της τέλος πάντων. Ωραία θα έρθει και η επόμενη. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκι στον αέρα και σήμερα, μέχρι τα ρολόγια μας να χτυπήσουν 10. Καλημέρα.

0: Και ήρθε λοιπόν η Παρασκευή που όλοι περιμέναμε. Είναι Παρασκευή, είναι 3 Ιουλίου και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες ότι σήμερα θα κάνουμε μια κλήρωση, ένα μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη για έναν τυχερό από εσάς, όπου θα μπορέσει να πάρει και έναν άνθρωπο της επιλογής του. Όλα αυτά λοιπόν με τη φροντίδα του Βλασόπουλος Travel. Αν έχετε αγωνία, να σας πω ότι και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Είναι τα καλά μαντάτα για τα οποία αγωνιώ κάθε φορά. Αυτά θα έρθουν κατά τις 10 παρά, όχι ακόμα. Μέχρι τότε, μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά, σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά, στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στον Μέντα 88.
3: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Μέντα 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα

Μαζί πίνουμε σήμερα το παρασκευιάτικο Ιουλιανό. Ε, Ιουλιανό, δεν το λες, το λες. Καφεδάκι μας αύριο, 11 η ώρα το πρωί, έχουμε ραντεβού με τα Icons για καφέ με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. 11 η ώρα το πρωί ανοίγει τα μικρόφωνά μας και αυτά τα 10 τραγούδια τα οποία ξεχώρισαν μετά από τη δική σας ψηφοφορία έρχονται και γίνονται ιστορίες, στιγμές, μια πολύ πολύ αληθινή ώρα γεμάτη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τα τραγούδια της αλλά και τις δικές της και τα δικά της τα βιώματα. Όλα αυτά λοιπόν είπαμε αύριο Σάββατο 11 η ώρα το πρωί εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να το πω και το άλλο, θα το πω. Καλές διακοπές, Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα σήμερα όπως πάντα μέχρι τις 10.

Και μέσα από αυτή τη μικρή ρογμή του κόσμου να το ξεπηδάει μια όμορφη Παρασκευή. Ο Ιούλιος μας έχει συμπεριφερθεί μέχρι στιγμής πάρα πολύ ωραία και μετεωρολογικά αλλά και στις διαθέσεις. Εντάξει, έναν ανάδρομο Ερμή έχει, ο οποίος, εντάξει ρε παιδάκι, θα φύγει και αυτός 23 του μήνα. Έχει άλλες 3 εβδομάδες δηλαδή. Οπότε όλα τα υπόλοιπα βαίνουν καλώς. Να σας πω τώρα,

Ναι, θα το πω, θα το πω. Υποσχέθηκα ότι θα το πω και θα το πω. Οι γείτονες πρωί-πρωί τώρα που ετοιμαζόμουν να κατεβώ στο σταθμό, ετοιμάζονται. Δηλαδή φορτώνανε βαλίτσες. Δηλαδή είχαν βγάλει το αυτοκίνητο από τον γκαράζ και φορτώνανε πιτσιρίκια, φορτώνανε βαλίτσες. Και τους είδα και μου λένε, στον Πειραιά σε λίγο. Αχ, λέω, εντάξει, μαζί κατεβαίνουμε. Οπότε, ναι, κοίτα να δεις, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε διακοπές, υπάρχουν άνθρωποι άλλοι όπως είμαστε εμείς που πάμε για δουλειά, υπάρχουν άνθρωποι όπως είμαστε εμείς που περιμένουμε κι εμείς τις διακοπές. Όλα καλά θα πάνε. Ιούλιος άλλωστε είναι. Τι μπορεί να πάει λάθος? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μέντα 88 και μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκι στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Καθαρίζω τη φωνή. Παίρνω βαθιά ανάσα. Μαζευτείτε, θα παγγείλω το τετράστιχο το οποίο βρίσκεται καθημερινά τέτοια ώρα στην πίσω όψη της σελίδας που ξεκολλάμε από το ημερολόγιο. Και είναι τόσο ωραίο σήμερα. Είναι πάρα πολύ αγαπησιάρικο, πάρα πολύ συναισθηματικό, αλλά έχει και ένα παράπονο μέσα του. Λοιπόν, έχουμε και λέμε και το «σ' αγαπώ» δεν ήταν μια λέξη να περάσει, ήταν τα συναισθήματα που έχω για σένα πλάσει. Τιριντιντιν. Ήθελε και το μπουζούκι του. Ήθελε. Εδώ λοιπόν στα τραγούδια και στις μουσικές μας μέχρι και τις 10. Και υπάρχουν και κάτι άλλα τραγούδια τα οποία έχουν γίνει λιγάκι πιο δυνατά, φωνάζουν λίγο πιο δυνατά μέσα από τις σιωπές τους. Όπως αυτό εδώ, του Νίκου Ζουδιέρη, για την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μέντα 88.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας. μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Είμαι Γιώτα Νέγκα και ακούς Μέντα

Καλά, και να ρωτήσουμε τώρα τι ώρα είναι. Δεν ξέρω αν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Ορίστε, λέει 7 και 21. Σιγά, εντάξει, οκ. Είναι Παρασκευή, αυτό κάνει τη διαφορά. Είμαστε στην τρίτη μέρα του Ιουλίου, επίσης είναι μια μεγάλη διαφορά. Και αν θέλετε να το συνεχίσουμε έτσι όπως το έχουμε ξεκινήσει, έχουμε και μια μέντα κλήρωση για ένα μέντα ταξίδι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα. Ταραντεντάν, ταραντεντάν, ταραντεντάν. Αυτό είναι από την μεγάλη αγωνία, αλλά και από τη μεγάλη χαρά. Σε λίγη ώρα, κατά τις 10 παρά περίπου, θα κάνουμε μια μεγάλη κλήρωση. Ένα μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, ένα είναι ο τυχερός, μία είναι τυχερή, θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι τότε θα βάλουμε σε σειρά τα τραγούδια, να βάλουμε σε σειρά και τις σκέψεις της ζέστης. Επηρεάζεστε κι εσείς από την πολύ τη ζέστη? Και να διάβασα πάλι ένα μήνυμα σήμερα, πάλι με καλούνε στα βουνά και στα λαγκάδια. Είστε φίλοι μου. Βεβαίως, θα φύγω και θα πάω στην Σαμαρίνα Γρεβενών, αλλά και μου είπανε να πάω και στον Λόφο Καστά στην Αμφίπολη στις Σέρες. Εντάξει, οκ. Okay. Βουνό να έχει, δροσιά να έχει, και έρχομαι χθες. Σε ευχαριστώ, καλέ μου Γιώργο. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτά τα τραγούδια τα οποία έχουν ένα κρυμμένο, ένα ίσως και λιγάκι πιο βαρύγδουπο αχ. Μέσα σε όλα αυτά τα αχ λοιπόν, αυτό το τραγούδι του, που πρωτογνωρίσαμε με τον Πιθικότσι, τραγούδι του Θοδωράκη και του Λιβαδίτη, συμπυκνώνει ολόκληρη την Ελλάδα από καταβολής του ελληνικού κράτους όμως, αυτό το μεγάλο αχ. Αλλά ας μείνουμε λιγάκι στις βροχείς της Τάλες. Υπάρχει μια πρόγνωση στα συστήματα σήμερα που λένε ότι από το μεσημέρο απόγευμα θα συννεφιάσει και υπάρχει περίπτωση, μικρή βέβαια, αλλά υπάρχει περίπτωση να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πλένουμε αυτοκίνητο. Και γενικά δεν πλένουμε αυτοκίνητο όταν είναι να πάμε διακοπές. Θα το πλύνουμε από τον Οκτώβριο που θα μαζευτούμε πάλι, που θα ξαναγυρίσουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε από τότε. Σήμερα η θερμοκρασία θα πάει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ένα καλοκαιράκι το οποίο μας έχει συμπεριφερθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίναμε Ευρώπη. Ευτυχώς που είμαστε εδώ για την ανάπαυλα της Ευρώπης, για την επιβίωση της Ευρώπης ουσιαστικά, γιατί έχει έρθει πάρα πολύ κόσμο. Απλά και μόνο να πάρει βαθιές ανάσες. Κίνηση στους δρόμους επίσης δεν θα βρείτε, εκτός από τον Κηφισό, στα γνωστά σημεία, εκτός από την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά στο γνωστό σημείο, αλλά και μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ναι, οι δικοί μου φύγανε. Παιδιά, να περάσετε όνειρο, να περάσετε λίγο καλύτερα από αυτό που μπορείτε.

0: κάφε. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ποιο Παγκράτη τώρα, ποιο Παγκράτη? Εμείς μεγαροπιαστήκαμε. Για την ακρίβεια θα μπορούσαμε να μεγαροπιαστούμε, αλλά δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα είναι 3 Ιουλίου, αύριο τι είναι? 4 Ιουλίου. 4 Ιουλίου αύριο σημαίνουν 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Αμερικανών. Και ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν αυτή την αυριανή 4η Ιουλίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως εδώ η κυρία Κίμπερλι, εμείς περιμέναμε να ανοίξει το σπιτικό της, γιατί συνήθως αυτό γίνεται, η κατοικία του πρέσβη είναι αυτή η οποία δεξιώνεται κάθε χρόνο τους πολιτικούς, τους επιχειρηματίες, τους παρουσιαστές και ούτω καθεξής. Φέτος δεν έγινε εκεί πέρα, έγινε πιο κάτω εδώ πέρα στον Ιάρχος χθες η μεγάλη δεξίωση κόσμος και κοσμάκης. Εγώ όχι, δεν με πήγε, δεν πήγα, δεν με κάλεσε κανένας να πάω, και να με καλούσε την επόμενη μέρα εγώ ξυπνάω νωρίς, παιδιά, δεν είμαι για τέτοια. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πήγε πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ κοσμικό, η κοσμική ζωή τέλος πάντων αυτής εδώ της πόλης, η πολιτική ζωή, τραγουδιστές, τέλος πάντων καλλιτέχνες και ούτω καθεξής. Όλος ο κόσμος εντωμεταξύ γιορτάζει την αυριανή μέρα, εκτός από τη Νέα Υόρκη, που θα έπρεπε να, τέλος πάντων, να είναι σε άλλον εορτασμό. Είναι σε άλλο εορτασμό. Κανένας δεν μιλάει ούτε προετοιμάζεται για την 4η Ιουλίου, ανταυτού τα βλέμματα έχουν στραφεί στο Madison Square Garden. Εκεί ακριβώς που σήμερα ή μάλλον αύριο ή τέλος πάντων αυτές τις μέρες παντρεύεται η Taylor Swift μαζί με τον αγαπημένο της, τον Travis Kelce. Όπου εκεί λοιπόν θα γίνει και μεγάλη δεξίωση. Χίλια άτομα θα έχουν αυτοί. Καλά, χίλια άτομα δεν είναι τίποτα για την Taylor Swift. Χίλια άτομα είχε και η κυρία Kimberly χθες. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχουν κάποιες Αμερικές τις οποίες νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λιγάκι ποιες θέλουμε και ποιες όχι. Με κάτι τέτοια πράγματα τελευταία, μία με το δήμαρχο, μία με τους Νεοϋορκέζους που ασχολούνται σήμερα με το γάμο της Swift. Μάλλον, παιδιά, εγώ είμαι πλασμένη για τη Νέα Υόρκη. Δεν είμαι για κάτι άλλο. Και το γεγονός όμως ότι μένω εδώ πέρα στην Αθήνα είναι γιατί, ξέρω εγώ, έχει καλό κλίμα. Εντάξει, ωραία. Έπεισα κανέναν? Όχι. Τώρα έχετε περάσει Αύγουστο στην Αθήνα, να δείτε τι ωραία είναι. Ό,τι καλύτερο μπορεί να σας συμβεί.

Και αυτό το στιχάκι, εντάξει όλο το τραγούδι, αλλά αυτό το στιχάκι, τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω όλο το παράπονο του κόσμου. Αλκαίωσες τα λόγια, μικρούτσικο στη μουσική, στα υπόλοιπα και κατευθείαν στην καρδιά μας ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα, γιατί το Insurance Market σταθερά είναι στην παρέα μας εδώ τα πρωινά. Βρίσκουμε εύκολα την ασφάλεια που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση της ζωής μας, αλλά ταυτόχρονα τώρα αυτόν τον καιρό μπαίνουμε και σε μια κλήρωση όπου ένας τυχερός θα κερδίσει 15.000 ευρώ μετρητά να τα κάνει ό,τι θέλει. Όλα όσα θα θέλαμε λοιπόν να γίνουν πιο απλά, ναι, 15.000 θα τα κάνω λιγάκι πιο απλά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνω την ασφάλιση απλή. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Μέντα 88 και Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα μέχρι και τις 10 και είναι καλοκαίρι. Και όπα. Το πρώτο όπα της ημέρας είναι αυτό.

0: Μέντα.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Χειροποίητο έπιπλο Κηρύτσης. Αίσθηση τελειότητας για μια ζωή. Έπιπλο που αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. Μοντέρνο και λειτουργικό design. Χειροποίητο έπιπλο Κηρύτσης. Ολοκληρωμένη μελέτη επίπλωσης με υψηλή αισθητική και άριστη ποιότητα από το 1950. Στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο kiritsis-epiplo.gr.
13: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. 2 μαύρες γάτες. Μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα Σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
18: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
19: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Καλά, εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στον παράδεισο υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα αιτημάτων την οποία πρέπει να διευθετήσουμε. Υπάρχει όχι μόνο αιτήματα, είναι στόχοι, στόχοι. Και ορίστε, για παράδειγμα είμαστε στις αρχές του Ιουλίου, τη ζητάω διακοπές. Δεν είναι πιο προσβάσιμος αυτός ο στόχος από όλους τους υπόλοιπους? Και μετά ξέρω εγώ, ζητάω λεφτά, ζητάω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ζητάω ηρεμία, παγκόσμια ειρήνη και ούτω καθεξής, και μετά στο τέλος ο παράδεισος. Κάτσε να έχουμε λύσει τα περισσότερα bullets σε αυτή τη μεγάλη

λίστα των ετοιμάτων και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μέντε 88, σχεδόν 8 λεπτά και μετά τις 8. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Είμαστε στην Παρασκευή, τρίτη μέρα του Ιουλίου. Είναι η εκπομπή Μέντε το πρωί. Κατά τις 10 παρά θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση να βρούμε ποιος είναι ο τυχερός, ποια είναι η τυχερή, ο οποίος άνθρωπος αυτός θα πάει ένα Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Ήρθε η μεγάλη ώρα, παιδιά, και η μεγάλη στιγμή. Προς το παρόν όμως να πούμε ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Θυμάστε όμως ότι είχαμε πει ότι δεν θα χρησιμοποιούμε πλαστικές σακούλες, ότι. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω. Έχει ξεφουσκώσει και αυτό μαζί με τόσα άλλα. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, την Ανατολία, τη Ζουμπουλία και την Ιακύνθη. Μέσα στην Άνοιξη είναι όλα αυτά τα ονόματα, μέσα στις μυρωδιές. Τι όμορφα ονόματα είναι αυτά. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10 λοιπόν. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κόμμα, καλές διακοπές.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Menta 88.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
16: και άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
1: Menta 88.
19: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 34 βαθμούς ο υδράργυρος. Καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Πόρο με τη Hellenic Seaways.
20: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
22: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι στο Μέντρο.

Και έτσι όπως είμαστε μαζεμένοι παρέα σήμερα το πρωί, αν αποφασίζαμε σε ένα άλλο υποθετικό σενάριο να παίζαμε Trivial και έπεφτε η ερώτηση που ακούγεται το συγκεκριμένο τραγούδι σε ποια ελληνική ταινία, παιδιά, θα το χάναμε όλο το τυράκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκε κανένας. Η ταινία ήταν Αγάπη που δεσβήνει ο χρόνος. Πρωταγωνιστές ο Χρήστος Νέγκας και η Ελένη Προκοπίου και μετά Ζαφυρίου, Λαυρέτης Διανέλος, Χρήστος Τσαγανέας και ούτω καθεξής. Έχω την εντύπωση που εγώ είμαι της ελληνικής ασπρόμαυρης ταινίας, παίζει να μην την έχω δει και ποτέ. Αλλά είναι τόσο κινηματογραφικό το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι τόσο κινηματογραφική η φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Βεβαίως κινηματογραφικότατη είναι όλη η συνθήκη που δημιουργήθηκε. Παπαδόπουλος και Πλέσσα στους στίχους και τη μουσική αντιστίχως. Οπότε κάπως έτσι λέω, ρε παιδάκι μου, να χάναμε ένα τυράκι σήμερα στο Trivial. Το καρέτε κι εσείς αυτό? Μαζεύεστε όταν βαριέστε με την παρέα και παίζετε διάφορα επί τραπέζια παιχνίδια ακόμα? Δεν ξέρετε τι ωραία είναι, ειδικά τα καλοκαιρινά βράδια που έχει αρκετή ζέστη, καίει το φιδάκι για τα κουνούπια, υπάρχει και η σιτρονέλα παραδίπλα και υπάρχει πάνω στο τραπέζι του μπαλκονιού ένα board game που λέμε και στα ελληνικά, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, και εμείς όλοι οι υπόλοιποι μέχρι πολύ πολύ πολύ αργά, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, είναι το καλύτερό μου. Καλημέρα! Και τώρα που έρχονται και διακοπές κιόλας, κάτι τέτοια παιχνίδια θα φιλοξενηθούν αρκετά στα μπαλκόνια μας. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας! Καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές!

Αυτό που διαφωνώ σαν πάντα με το νωρίς και με το αργά σε αυτό εδώ το τραγούδι, το αύριο το βράδυ μπορεί να είναι αργά, αλλά μπορεί να είναι και νωρίς για άλλα πράγματα. Αυτό το απόλυτο λοιπόν του Αλκίνου Ιωαννίδη, που όπως γίνεται σε κάθε πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, έρχεται στη συζήτηση κάθε φορά που το ακούμε. Καλημέρα, ακριβώς 8.30 με αρκετή κίνηση στον Κηφισό, αλλά περισσότερη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά για τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Από τον Νιάρχος δηλαδή μέχρι το λιμάνι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Κατά τα άλλα, εμείς οι υπόλοιποι Αθηναίοι προς το παρόν τουλάχιστον κυκλοφορούμε μια χαρά. Και ωραίο καιρό θα έχουμε σήμερα, 34 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα συστήματα προγνώσεων. Αν θέλετε λίγο συννεφιά, μάλλον αύριο. Αλλά υπάρχει και μια πρόγνωση η οποία λέει από την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, επίσης θα πέσει θερμοκρασία κάπου περίπου στους 30 και επίσης θα έχουμε συννεφιές, ίσως και μια δροσιά, μια ψυχάλα. Βρελές. Άκου τώρα, μέσα στο κατακαλό καιρό. Εμείς εδώ τέτοια να τα απολαμβάνουμε και εσείς να τα απολαμβάνετε και στις διακοπές. Αχ, μιλώντας για διακοπές, θα πρέπει να πάμε μέχρι τη Χερσόνησο, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε όλοι τις συναδέλφους, τους συναδέλφους που έχει και η Πελαγία. Η οποία Πελαγία είχε μια περιπέτεια υγείας, επέστρεψε στη δουλειά της και οι συνάδελφοί της, η Βαρβάρα, η Σούλα και η Νίκη, την υποδέχτηκαν με τα καλύτερα. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βάλατε και εμένα στη χαρά και γι' αυτό. Αυτό λοιπόν έρχεται η γλυκερία εδώ. Για αυτά τα βραδάκια τα οποία μυρίζουν για σεμί, έχουν και χαμόγελα, μπορεί να έχει και καμιά μπυρίτσα. Σίγουρα όμως έχουν ωραίους ανθρώπους. Καλημέρα.

Άσε μας ρε πλιάτσικα. Δηλαδή άμα τον είχα μπροστά μου αυτή τη στιγμή το ίδιο θα έλεγα. Άσε μας ρε πλιάτσικα που δεν θα ασχοληθούμε για τις παλιές μας τις αγάπες. Γιατί θα ασχοληθούμε? Καλά, ασχολούμαστε και με τις καινούργιες. Αλλά οι παλιές αγάπες δεν είναι που μας φέρανε εδώ που είμαστε? Πάλι μιλάω μόνο με τα τραγούδια, μην νομίζετε. Κάθε φορά που συναντιόμαστε βέβαια με τους καλλιτέχνες για άλλα πράγματα μιλάμε, δεν μιλάμε για αυτά. Και αυτό γιατί είναι μια εντελώς διαφορετική, πολύ προσωπική μου διαδικασία. Κάθε τραγούδι, το πώς ακριβώς έρχεται στην καρδιά μου. Και το πώς ακριβώς έρχεται και στη δικιά σας την καρδιά, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό φτιάξαμε τα Menda Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη, αύριο το πρωί στις 11 έρχεται εδώ, ανοίγει τα μικρόφωνα του σταθμού μας και η αφορμή έχει δοθεί με αυτά τα 10 τραγούδια τα οποία εσείς ξεχωρίσατε στην ενότητα Menda Icons. Και σκέψεις και γεμάτες μουσική, μία ώρα γεμάτη μουσική, προσωπική κατάθεση, ιστορίες από τον άνθρωπο που τις έχει ζήσει, από τον άνθρωπο που τις έχει δημιουργήσει. Καφές λοιπόν με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, αύριο το πρωί στις 11, Menda Icons. Αχ ναι, το πρωί έτσι, το πρωί, 11 το πρωί. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10 το πρωί. Menda το πρωί, καθημερινά από τις 6. Καλημέρα.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

το τι κρύβει ο καθένας και το τι τραύμα έχει ο καθένας είναι μια ολόκληρη συζήτηση, αλλά για αυτή δεν παλεύουμε, για αυτή τη συζήτηση θα μας πάει μέχρι εκεί, μέχρι τη σωτηρία της ψυχής. Προς το παρόν πάμε σε ένα προοδευτικό μήνυμα. Αν ψάχνετε μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, αξίζει να ανακαλύψετε το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Θεοχάρη, Παπαθεοχάρη, στα Αστέρια της Γλυφάδας, όπου εκεί μπορείτε να πάρετε και περισσότερες πληροφορίες στο culturalcenternp.gr, αλλά και στα εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο More αλλά και στα Public. Κατά τα άλλα, βεβαίως έχουμε και, και το Insurance Market στην παρέα, και εκτός το ότι βρίσκουμε εύκολα την ασφάλεια που μας ταιριάζει, μπαίνουμε αυτόματα σε μια μεγάλη κλήρωση για 15.000 ευρώ. 15.000 ευρώ τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εγώ θα τα πήγαινα διακοπές, παιδιά. Διακοπές για αρχή και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Δεν απαιτείται αγορά συμβουλίου για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Βιβί, Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς ότι είναι λιγάκι ανάστατο το μέσα και το έξω σας. Έχουμε ανάδρομο Ερμή, αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Κατά τα άλλα, είχαμε και μια πανσέληνο πάνω από τα κεφάλια μας, η οποία εντάξει, ναι, ισχύει ακόμα η άβρα της και για πάντα θα ισχύουν τα τραγούδια της.

0: 88.
1: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Κύριε Σωτήρη, τι έχατε?
10: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
9: Ποιοι?
10: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
11: Εστιατόριο ψαρού.
10: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
15: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά!
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
20: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
19: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
0: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Έτσι ακριβώς δίνουμε και τα δικά μας τα πρωινά, μέσα στην αντίθεση των συναισθημάτων, μέσα στην αντίθεση της μουσικής, στην αντίθεση εδώ στις νότες, στα λόγια. Όλες οι υπάρξεις μας έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στην αντίθεση. Αλλά είναι και στην αντίθεση το γεγονός ότι εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το λεκανοπέδιο, το οποίο εντάξει δεν έχει και πολλή κίνηση. Ο Κηφισός είναι σως, πάντα. Αλλά και τώρα τελευταία είναι και το λιμάνι του Πειραιά, που από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το λιμάνι έχει αρκετή κίνηση. Λογικό είναι. Παρασκευή είναι, κατά καλό καιρό είναι, Ιούλιος είναι, πού θες να πάει, προφανώς εκεί. Πάντως θέλω να αναφερθώ σε ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα, περίμενε, πούντος, ο Αντώνης. Ο Αντώνης, ο οποίος λέει: Καλημέρα, Βιβί, σε άκουγα πριν από το αυτοκίνητο και τώρα μπόρεσα να γράψω. Παρά το γεγονός ότι δεν ζω στην Αθήνα, βρήκα τον εαυτό μου να νοιάζεται για την κίνηση στο ύψος του Κηφισού. Τώρα αυτό η επιστήμη πώς το εξηγεί? Αντώνη, σε κάναμε σαν τα μούτρα μας. Ο Αντώνης ζει κάπου στη Γερμανία. Απλά. Σε κάναμε σαν τα μούτρα μας. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ πολύ δικός μας και πολύ χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ τα πρωινά. Εδώ, στην πατρίδα, βρε αδερφέ. Στην πατρίδα, ε, όχι. Έχουμε και 34 βαθμούς Κελσίου εμείς. Εκεί πέρα στην πόλη του Αντώνη έχει δροσίσει αρκετά. Αλλά τώρα απλά είναι όλοι άρρωστοι με την μεταβολή, συγγνώμη, της θερμοκρασίας. Καλά, και εμείς εδώ πέρα έχουμε κάτι ιώσεις που μας ταλαιπωρούν στα σπίτια μας. Αρκετές, Αντώνη μου. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές. Έχουμε μια νεράιδα που μας ακουμπάει κάθε τρεις και λίγο με το

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκουμε εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88.
2: Μέντα 88.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθενέ ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Δυσγλυκινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Μέντα 88.
18: Έθριος ο καιρός σήμερα Παρασκευή στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Αθήνα η θερμοκρασία μέχρι τους 34. Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Ίδρα με τη Hellenic Seaways.
19: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και είσαι στο

Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή Παρασκευή. Λοιπόν, χθες το βράδυ στο σκρολάρισμα πριν κοιμηθώ έβλεπα κάτι βιντεάκι από το TikTok. Μάλλον κάτι είδα κάποια στιγμή και μου έρχονται τώρα πάρα πολλά από την Ευρώπη, από Γαλλία, από Αγγλία, από Γερμανία. Μου έρχονται διάφορες ιδέες διάφορων influencers. Λοιπόν, τι είδα χθες, παιδιά, και γέλαγα μόνη μου. Θυμάστε ένα κόλπο που κάναμε τότε τα παλιά τα χρόνια που εμείς δεν είχαμε πάρα πολλά κλιματιστικά και παγώναμε ένα μπουκάλι νερό και μετά το βάζαμε μπροστά στον ανεμιστήρα έτσι να μας έρχεται λίγο δροσιά. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο trend της Ευρώπης. Γατάκια, γατάκια βορειοευρωπαίοι. Been there, done that και ούτω καθεξής. Έτσι για να συνεννοηθούμε δηλαδή. Πάντως σας περιμένουμε. Οι ελληνικές θάλασσες, εντάξει, έχουν κάτι λαγοκέφαλος, κάτι μέδουσες, αλλά κάτι θα βρούμε και για σας. Μην ανησυχείτε.

Ντουκλέ οικογενειακή, είδατε πόσο δίκιο έχουν τα πιτσιρίκια. Και τα πιτσιρίκια γενικότερα, όταν μας μιλάνε, όταν μας τραγουδάνε, όταν απευθύνονται σε εμάς, που έχουν διαφορετικό ηχόχρωμα στη φωνή, εκεί νομίζω ότι τα καταλαβαίνουμε λίγο παραπάνω, αν θέλουμε τέλος πάντων να τα ακούσουμε. Έτσι λοιπόν, στα δύσκολα και εμείς εδώ, στις παιδικές φωνούλες. Και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ίσως η πιο παιδική φωνή εδώ σε αυτό το τραγούδι από όλες τις υπόλοιπες. Ακριβώς 9.30 με αρκετή κίνηση στους δρόμους τέτοια ώρα ξυπνάει η πόλη εδώ. Αλλά εντάξει, κίνηση μπόλικη έχει προς τον Πειραιά, παιδιά, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι τον Πειραιά. Βεβαίως η Εθνική Οδός έχει κίνηση, αλλά εντάξει, okay. Είναι το ok της υπόθεσης. Πολύ μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο για την Αττική Οδό. Και επίσης τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά. Αλλά είναι κάτι το οποίο παλεύεται σήμερα και γενικά παλεύονται όλες αυτές οι μέρες. Όταν φεύγει αρκετός κόσμος και έχει φύγει κόσμος, παιδιά, σας λέω, ίσα που κυκλοφορείς και άνετα κάποια στιγμή στο Παγκράτη. Ναι, τώρα καρφώθηκα, αλλά ναι, στο Παγκράτη κυκλοφόρησα και άνετα. Λοιπόν, μέχρι τους 34 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο προβλέπετε, ναι, να μας βρει στα εξοχάς και στα παραλίας. Και βεβαίως, δώστε μου λίγο χρόνο, έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας, έρχεται και ο Δημήτρης Μητροπάνος για να επιστρέψουμε να κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση. Γιατί τότε θα είναι 10 παρά. Έχουμε ένα μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη το οποίο πρέπει να κληρώσουμε. Υπάρχει ένας τυχερός εδώ στην παρέα. Άντε, σκουντίξτε τους διπλανούς σας όσοι έχετε λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Έρχεται το όνομα του νικητή ή της νικητρίας.

Ο Νίκος Θερζής στις μουσικές, ο Γιάννης Κότσιρα σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή και στην ερμηνεία και στον στίχο. Υποσχέθηκα ότι θα δώσω ένα ταξίδι σήμερα. Το έχω υποσχεθεί εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Ήγγηκε η ώρα, γιατί είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι 10 παρά. Και κυρίες και κύριοι, σκουντίξτε το ένα στον άλλον. Έχουμε νικήτρια. Έτσι, δεν έγινε η μεγάλη κλήρωση για το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Έχουμε νικήτρια η οποία ακούει στο όνομα Χριστίνα. Χριστίνα Καλόγρη. Κυρία Χριστίνα, είστε εδώ. Ελπίζω να σας ήρθανε τα μαντάτα. Αν όχι, αν δεν είστε εδώ συντονισμένοι, σίγουρα οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ πέρα στα γραφεία, τα κορίτσια μας, μετά τις 10 θα επικοινωνήσουν μαζί σας για την χαρμόσυνη αυτή είδηση ότι έχετε κερδίσει ένα Μέντα ταξίδι 2 ατόμων με αεροπορικά, ξενοδοχείο και μεταφορές, όλα πληρωμένα. Αλλά και με μια ολοήμερη εκδρομή στις πόλεις Φιγκέρες και Χειρώνα, όλα με την υπογραφή Παύλα Σφραγίδα, Παύλα Εγγύηση του Βλασόπουλος Travel. Ένα ταξίδι το οποίο θα το κάνετε όποτε θέλετε, είτε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, είτε μόλις τελειώσει το καλοκαίρι. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία είναι ανοιχτή. Χριστίνα Καλόγρη, λοιπόν, συγχαρητήρια. Πολύ χαίρομαι που κάναμε έναν άνθρωπο χαρούμενο σήμερα. Και ετοιμαζόμαστε και για το επόμενο. Γιατί όχι, άκου λέει, βεβαίως. Το επόμενο Μέντα ταξίδι θα το ανακοινώσουμε εντός λίγων ημερών. Εδώ εμείς προς το παρόν στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας, και μετά το Γιάννη Κότσιρα μεγαλώνει αρκετά η παρέα, πάει λιγάκι πίσω στο χρόνο. Υπήρχε ένας δίσκος τότε, το Απρίλη Ψεύτη, και ήταν ο καλύτερος δίσκος για πάρα πολλές απόψεις, τέλος πάντων υποκειμενικό είναι αυτό. Από εκεί λοιπόν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

έτσι που λες. Με τα χειροκροτήματα αυτά φτάσαμε μέχρι το τέλος. Καλά τα πήγαμε όλη αυτή την εβδομάδα. Καλά τα πήγαμε και σήμερα, παιδιά. Τι κάναμε, μοιράσαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι μέχρι τη Βαρκελόνη. Ένα μέντε ταξίδι σε μία τυχερή. Να ξαναπώ το όνομά της, περίμενε. Εδώ το έχω. Η κυρία Χριστίνα. Χριστίνα Καλόγρη. Συγχαρητήρια, κυρία μου. Βεβαίως, εμείς οι υπόλοιποι σωστά συντονισμένοι αύριο 11 η ώρα το πρωί εδώ στον αέρα του Μέντα 88, όπου η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας κάνει την τιμή να έρθει και να παρουσιάσει τα Μέντα Icons. 10 τραγούδια που εσείς ξεχωρίσατε μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη ψηφοφορία, εδώ, με τις ιστορίες, με τις στιγμές, με τα αληθινά συναισθήματά της. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε άλλο ραδιοφωνικό ραντεβουδάκι, σαφέστατα και έχουμε, παιδιά. Αύριο, όχι. Μεθά, Κυριακή, πάμε για μπάνιο. Δευτέρα, μα θέλετε, εδώ θα είμαι, 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88 και βέβαια σας αφήνω με ό,τι καλύτερο μπορώ να έχω εδώ πέρα μέσα στην τσάντα μου. Έρχεται ο Νίκος Μωραΐτης από εδώ να μας τραβήξει από το μανίκι μαζί με τα τραγούδια για να μας πάει μέχρι το μεσημέρι. Και μέχρι εκεί, με τι θα δώσετε, θα δώσω. Ένα φιλί, ένα χαμόγελο. Μια αγκαλιά, βρε ούτε καν με κοιτάει, βρε καν δεν είμαι εδώ, ναι καλά.

0: τα 88.
1: Μέντα.
0: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας ρε καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
1: Μέντα 88. Η ώρα είναι 10.
14: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο 988, εδώ στο πρωινό της Παρασκευής, την τρίτη ημέρα του Ιουλίου. Νομίζω ότι είναι μια Παρασκευή η οποία φέρνει, κουβαλάει πολλές ελπίδες μέσα της, διότι τα Σαββατοκύριακα Ιούλιο μήνα, όπως και αν το κάνεις, είναι αλλιώς. Τώρα, αν γίνονται και αλλιώς στην πράξη ή αν μένουν μόνο στο μυαλό αλλιώς, αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς πάντως, με τριαντάρια και τριαντατεσσάρια γύρω, αυτό το οποίο θα κάνουμε εδώ πέρα είναι μια μεγάλη πράξη αντίστασης. Καταρχάς να σας πω ότι είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, φυσικά είναι ο Μέντα μας και θα ακούσουμε. Αυτή είναι η πράξη αντίστασης, έτσι μην φανταστείτε. Ένα χειμωνιάτικο πρωί.

0: Εντάξει, το ξέρουμε. Αυτό είναι το βασικό ρήμα όλων μας. Αυτό που είπε ο Ορφέας Περίδης τώρα. Μόλις μπαίνει ο Ιούλιος και μετά φεύγω, να το λες με αυτό το φύ, έτσι παχύ, να το εννοείς, να έχει το φύ, όλο το φύσιμα της φυγής. Να δούμε ποιος φεύγει για Βαρκελόνη στο Μέντα Ταξίδι, διότι πριν από λίγη ώρα κάνει η Βιβί μας την κλήρωση. Βιβί μας, που την ακούμε τα πρωινά εδώ στον Μέντα 88, στην εκπομπή της Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη λοιπόν, και από την κληρωτίδα έβγαλε άλλη μία γυναίκα. Άλλη μία γυναίκα είναι η νικήτρια για το Μέντα Ταξίδι. Θα φύγει στην Βαρκελόνη λοιπόν η Χριστίνα Καλόγρη. Να περάσετε υπέροχα τις τελευταίες δύο μέρες. Κλείνω το θέμα της Βαρκελόνης με μία ισπανική κουβέντα, αλλά που να την ξέρουμε όλοι. Τι να πω σήμερα, να πω Viva España.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Menta Icons, Menta 88, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Μέντα 88.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
7: Σωστός ο παίχτης!
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
12: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
11: Ποιοι?
12: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
11: Εστιατόριο ψαρού.
12: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον ερωτά, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
19: Δυσγλυκινικό.
18: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
23: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
22: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

πάντως, αν αρχίζει ο κόσμος από την αρχή, αρχίζει η μέρα Παρασκευή, σαν σήμερα. Είναι ο Μέτρο 88, η Μόνικος Μωραΐτης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι το Θέλω να σε δω. Είναι η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Άραγε είναι μέσα στα 10 τα οποία επιλέξατε εσείς ως τα πιο αγαπημένα σας από τα τραγούδια που έχει πει η Ελευθερία. Έχουμε το ραντεβού αύριο για να τα μάθουμε όλα. Σάββατο, αύριο, σε μία μέρα, ακριβώς σε μία μέρα και μισή ώρα, για να είμαι απόλυτα ακριβής. Δηλαδή, αύριο, Σάββατο, στις 11 το πρωί, στον Μέντο 88, η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα ακούσει τα 10 αγαπημένα σας και θα πει ιστορίες γύρω από τα τραγούδια αυτά, τις ιστορίες που έζησε η ίδια ως πρωταγωνίστρια τους.

0: Αυτός είναι ο Φάνης από τα θρυλικά ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, ένα τραγούδι το οποίο θα είναι πάντα εφηβικό. Να περάσουμε τώρα ακριβώς εκείνα τα χρόνια μέσα από ένα προωθητικό μήνυμα, δηλαδή στα χρόνια τα μετεφηβικά. Αν σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο και αναρωτιέστε πώς είναι εκεί η φοιτητική ζωή, πού μένουν οι φοιτητές, ποιο είναι το κόστος ζωής, ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές, όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν στην εκδήλωση ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο King George, εδώ στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Είμαι ο Μόνικος Μωραήτης στην παρέα σας, είναι ο Μέντα 88. Σε πολύ λίγο κόβουμε λουλουδάκι από το δρόμο και το στέλνουμε σε εσάς.
1: Μέντα 88. Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει! Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
20: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
19: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
20: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
19: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
21: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
22: Διψά για
21: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
23: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
24: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
23: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
24: νιώστε ασταμάτητοι.
23: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
25: Μέντα 88.
26: Μέντα.

Ροκάροντας εδώ στον Μέντο 88 στο πρωινό της Παρασκευής με τα κίτρινα ποδήλατα, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ στον Μέντα μας. Αν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους συγγραφείς, δύσκολος συγγραφέας, με πολύ βαθιά νοήματα. Τα έργα του, τα μυθιστορήματά του, οι νουβέλες του, όμως πραγματικά εκπληκτικός. Μιλάμε για τον Κάφκα, εξού και όρος καυκικός. Να σας πω μια, έτσι, μια φράση διασημή του, η οποία όντως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καυκική. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τη σκεφτεί. Είμαι ένα κλουβί σε αναζήτηση πουλιού.

0: Λαβρέτη της Μαχαιρέτης σας, μιλώντας για μια σχέση. Αυτός είναι ο μικρός Τιτανικός, διότι μόνο εκεί συμβαίνουν πια τέτοια ναυάγια. Εμείς περνάμε στην άλλη εκδοχή, στην εκδοχή του ταξιδιού, το οποίο φτάνει πάντα στον προορισμό του και πάντα στην ώρα του. Λοιπόν, διαγωνισμός Golden Star Ferries για να κερδίσετε εισιτήρια για σας, δύο, διπλή πάντα, μετεπιστροφής για Άνδρο, Τίνο ή Μύκονο. Ό,τι επιλέξετε εσείς, η κλήρωση των νικητών θα γίνει σε 35 λεπτά στο τέλος της εκπομπής μας και κερδίζετε με πολύ απλό τρόπο, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Μέντα 88, που είναι ο αριθμός που θα σας πω αμέσως τώρα και είναι και εύκολος. 6978-088-088. Αν σχεδιάζετε λοιπόν καλοκαιρινές αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε, ακριβώς όπως θα κάνουν οι νικητές του διαγωνισμού Golden Star Ferries, το νέο Άντρος King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο το οποίο συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Μπαίνοντας στο site της Golden Star Ferries, δηλαδή goldenstarferries.gr, θα δείτε ό,τι ακριβώς θέλετε και φωτογραφίες και πληροφορίες και τα πάντα. Η Μονίκος Μωραΐτης είναι ο Μέντα 88, εδώ που τα τραγούδια φωτογραφίζονται μέσα μας με τον τρόπο που έχει ο καθένας στο νου του. Ας πούμε, το βάλς των ονείρων που θα έρθει σε λίγο, πώς το φαντάζεστε σε εικόνα?
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum, για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μέντα 88.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Είμαι η Νατάσα Μπουχθήλιου και είσαι στο Μέντα 88.

που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, η αγάπη που κόβει και από την άλλη η αγάπη που ενώνει, εδώ στον Μέντο 88, πλησιάζοντας στην άκρη αυτής της σημερινής μας διαδρομής. Και ενώ βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, υπενθύμηση να ξέρετε, και εγώ το περιμένω πώς και πώς, αύριο το πρωί στις 11 η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα είναι εδώ στον Μέντα 88, στο πλαίσιο των Μέντα Icons, αυτή η σπουδαία φωνή αλλά και εικόνα του ελληνικού τραγουδίου. Έτσι την έχω στο μυαλό μου πάντα, με το σγουρό το μαλλί, με τη λεπτή τη φιγούρα, με τα μακριά τα δάχτυλα να δείχνουν την ερμηνεία. Είναι όντως icon Ελευθερία και αύριο το πρωί θα είναι εδώ στο Μέντα μας και μεγάλη μας χαρά. Θα συντονιστούμε για να την ακούσουμε όπως και εσείς. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης, για χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Μέντα 88.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
18: Αυτός είναι ο σκοπός.
17: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
18: άντε και φυλάκια.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
1: Μέντα 88.
22: Μέντα 88.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
2: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
3: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
2: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
3: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές?
20: Στο χέρι του Θεού Diego.
19: Πού ήσουν?
20: Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν?
19: Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και η νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
24: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
25: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
24: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
25: νιώστε ασταμάτητοι.
24: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
26: Μέντα 88. Η ώρα είναι 12.30.
27: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
28: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
29: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
30: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
27: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
31: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOne της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Πλας.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
2: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
1: Ποιοι?
2: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
1: Εστιατόριο ψαρού.
2: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις?
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
16: Κι εγώ εκεί μπήκα.
17: Κι εγώ.
16: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Μέντα 88.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

ξεχασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα σύνορα.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Menta 88.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ανώτερες σπουδές ΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
22: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
24: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
23: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
24: νιώστε ασταμάτητοι.
23: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
25: Μέντα 88.
26: Η ώρα είναι 2:30.
27: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
28: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλωγλου και είσαι στο Μέντα 88.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτο.

0: Μέντα 88.
1: Τι τζέλι τζέλι, μπουμ τζέλι τζέλι.
2: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
1: Τι τζέλι τζέλι, μπουμ τζέλι τζέλι.
2: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Γιατί Λεμόντ, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές
12: αυτός είναι ο σκοπός!
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
12: και άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Μέντα

μια από τις πιο ωραίες, πιο δυνατές εικόνες σε τραγούδι. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριαντάφυλλο στο στόμα, υπέροχο, του ποιητή, του Μίτσου Παπα-Νικολάου, ποιητής του Μεσοπολέμου. Τον έμαθε πάρα πολλοί κόσμος μέσα από αυτό το τραγούδι και τους Ντομένικα. Αθήνα, 3 Ιουλίου του 2026, Μέντα 88, παίζουν τα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες. Καλή εκπομπή να έχουμε στην πόλη που δεν αδειάζει ποτέ τελείως, αλλά κάτι τέτοιες Παρασκευές του καλοκαιριού γίνεται λίγο πιο βατή, λίγο πιο ανθρώπινη.

0: Είναι πρόταση για αύριο το Σάββατο και το προτείνω με όλη μου την καρδιά, γιατί είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκουμέντο. Αύριο στις 11 το πρωί η Ελευθερία Αρβανιτάκη παρουσιάζει την εκπομπή Menda Icons εδώ στον Menda 88. Δεν θα την έχετε ξανακούσει έτσι την Ελευθερία. Πραγματικά τη ταιριάζει απολύτως ο ρόλος της ραδιοφωνικής παρουσιάστριας του Menda 88. Της άρεσαν πάρα πολύ και οι δικές σας επιλογές, τα 10 κορυφαία τραγούδια της καριέρας της, όπως τα ψηφίσατε εσείς στα Menda Icons. Λέει ιστορίες, λέει πράγματα που έχουν ουσία, σημασία και αξία. Σπουδαία σε όλα της η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αύριο το πρωί λοιπόν, αύριο Σάββατο στις 11, στα Menda Icons στον Menda 88.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Menda Icons, Menda 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menda 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menda 88. Menda 88.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα Σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντα 80.

γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η μέρα ξεκίνησε με τα ευχάριστα. Η φίλη μας, η ακροάτριά μας, η Χριστίνα Καλόγρη, κέρδισε το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Έκανε την κλήρωση το πρωί, Βιβί Παπαστάθη. Η Βιβί μας στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Και μετά η Χριστίνα πανηγύριζε και το χάρηκε πραγματικά. Με το καλό Χριστίνα, πάντα τέτοια, περιμένουμε γλυκό από την Ισπάνια. Τώρα, σε προωθητικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και βεβαίως κλείνεις και μία ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου. Σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μαθαίνεις περισσότερα www.delta36.gr ή στο 210-3220-360. Και για τη συνέχεια, Μέντα 88 Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, φυσικά το ξέρετε, ήδη η ομάδα μας έχει έτοιμο το επόμενο Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
18: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα εδώ, δεξιά.
21: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς. πετάω τον πύργο!
21: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
23: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
23: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
23: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
23: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Μέντα 88.
25: Λιακάδα και 35 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αίγινα με την Hellenic Seaways.
26: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
27: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
24: Μέντα 88.
28: Menda.

Ιουλίου έφυγαν ή φεύγουν σήμερα και αύριο, άλλοι πηγαίνουν έρχονται. Είναι καλοκαίρι του 26, φυσικά με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Και αύριο Σάββατο, κυρίως το απόγευμα, δίνει μια πιθανότητα βροχής σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας. Όχι κάτι υπερβολικό, ίσα ίσα για να μπει το επόμενο κομμάτι.

0: Menta.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ο Αλκινός Ιωάννιδης μοιράστηκε τη δική του εκδοχή στην ιστορία του Κεμάλ. Σε αυτό εδώ το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, σε αυτό το «Ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ» στην καληνύχτα του. Ήταν υπέροχος ο Αλκίνος στα Menda Icons. Ακούτε ολόκληρη την εκπομπή στο menda88.gr. Και αύριο το πρωί, μία ακόμα μεγάλη στιγμή για μας, για τον Menda 88, η Ελευθερία Αρβανιτάκη αυτή τη φορά παρουσιάζει τα Menda Icons. Οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια της, τα τραγούδια που ψηφίσατε εσείς ως τα κορυφαία, τα 10 κορυφαία της μεγάλης καριέρας της. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 11, Σάββατο 11 το πρωί, υπέροχο, μοναδικό, είναι υπέροχη συνθήκη η Ελευθερία Αρβανιτάκη να παρουσιάζει τα Menda Icons στον Menda 88.
2: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Menda Icons, Menda 88, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menda 88.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menda 88. Menda 88.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOne από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
21: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
22: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
21: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
22: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
21: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
23: Διψά για μπάλα με ένα συνένα!
24: Διψά για
23: και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο!
25: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
26: Μητέα,
27: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
27: αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
29: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
30: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
29: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
30: νιώστε ασταμάτητοι.
29: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
31: Μέντα 88.
32: Η ώρα είναι 4:30.
33: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
34: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
35: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
34: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
33: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
36: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 88.

0: πίεση ένιωθε η μαμά μου όταν με γέννησε στα 16 της και ο πατέρας μου μάζευε πράγματα στο δρόμο. Αυτή ήταν πραγματική πίεση. Έτσι απάντησε με ωριμότητα, είναι η αλήθεια, ένας από τους διασημότερους αθλητές του κόσμου, ο Γιαμάλ της Ισπανίας, όταν το ρώτησαν αν νιώθει πίεση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα και σε προωθητικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς και από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. www.delta360.gr για περισσότερα. Και ναι, θα παίξουμε στη συνέχεια που μου έχετε ζητήσει Νίκο Παπάζογλου και Βασίλη Παπακουσταντίνου. Είμαστε ο Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής 3-6. Μουσικές και ιστορίες.
1: Μέντα 88.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Χειροποίητο έπιπλο Κηρύτσης. Αίσθηση τελειότητας για μια ζωή. Έπιπλο που αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. Μοντέρνο και λειτουργικό design. Χειροποίητο έπιπλο Κηρύτσης. Ολοκληρωμένη μελέτη επίπλωσης με υψηλή αισθητική και άριστη ποιότητα από το 1950. Στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο kiritsis-epiplo.gr.
1: Μέντα 88.
0: 35 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Πόρο με την Hellenic Seaways.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
1: Μέντα 88.
13: Μέντα.

Άσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

σκεπασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

μπαλαμένα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα

Εκπληκτική μουσική από την πολιτική κουζίνα με την υπογραφή της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Θυμίζω και είναι τιμή μας το Μέντα 88. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έχει συνθέσει το μουσικό σήμα του σταθμού μας. Τα ακούτε συνεχώς, έτσι κι αλλιώς είναι αφιερωμένο σε εσάς από την ίδια την Ευανθία. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Μιλώντας για κορυφαίες στιγμές της μουσικής μας, έρχεται το επόμενο. Αυτή είναι η Ρόζα.

0: Καλό δρόμο εκεί έξω με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή, 3 με 6. Και επειδή σπανίζουν οι άνθρωποι που πραγματικά αξίζει να τους ακούσουμε, να τους προσέξουμε, αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Μέντα μας, ακούμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, πιο εξομολογητική, πιο συναισθηματική από ποτέ, να παρουσιάζει τα Μέντα Icons, δηλαδή να λέει τις αληθινές ιστορίες πίσω από τα 10 κορυφαία τραγούδια της καριέρας της, όπως τα ψηφίσετε εσείς, οι ακροατές και ακροάτριές μας. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί αξίζει πραγματικά, Μέντα Icons παρουσιάζει η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Ferry Gro Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
16: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
18: Δυσγλυκινικό.
17: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
21: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πόσο ανάγκη έχουμε αυτό το και καλό Σαββατοκύριακο που ακούγεται ως ευχή και να είναι όντως καλό και να είναι κυρίως ξεκούραστο. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, σε προωθητικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας να σε στηρίζει. Κλείνεις ξενάγηση όπου σε βολεύεσαι, στην Αττική δηλαδή, σε σταδίου περιστατικού. Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια στο www.delta360.gr ή στο 210-32-20-360. Και κάπου εδώ αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Ευχαριστώ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά από Δευτέρα πια στις 3. Πέντρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
2: Μέντα 88.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
14: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό screws review.
3: Τιν τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
3: Τιν τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
1: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Μέντα 88.
6: Έδριος καιρός και 35 βαθμοί τώρα στο κέντρο της Αθήνας, καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Ίδρα με την Hellenic Seaways.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Μέντα 88.
8: Μέντα.

Μέσα στις προστακτικές ζωές μας, αν το καλώς σκεφτείς, δώσουμε αυτό, πήγαινε πιο πέρα, στείλε μου ένα mail, πάρε με ένα τηλέφωνο, έλα πιο νωρίς, μην αργήσεις πάλι, μην ξεχάσεις να πας για ψώνια γυρίζοντας. Και με μία τέτοια, περίπου τέτοια, μας ήρθε και το απόγευμα της Παρασκευής. Μην της το πεις πως την έχασα, μα την αγαπώ, ήταν ο Κώστας Τουρνάς. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, στο τελευταίο απόγευμα της εβδομάδας. Μέντε 88, στην παρέα σας, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί, ανάμεσα στα τραγούδια. Μέσα στις προστακτικές οι ζωές μας, αλλά τι θα κάναμε χωρίς αυτές τις πολύ ωραίες προστακτικές της παράκλησης. Άκουσέ με, κοίτα με, πες με αγάπη.

0: Ο Κάφκα που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, τρίτη μέρα του Ιουλίου και έφυγε την τρίτη μέρα κάποιου Ιούνιου, έλεγε πως όποιος διατηρεί την ικανότητά του να βλέπει την ομορφιά, δεν γερνάει, δεν μεγαλώνει ποτέ. Και αν όντως ισχύει αυτό που ισχύει, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε το λες και ελιξίριο της νιώτης, γιατί αυτό ακριβώς κάνει. Σε κάθε στίχο σου φέρνει την εικόνα της ομορφιάς μπροστά σου και εσύ δεν έχεις παρά να την κοιτάξεις. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. 6978-088-088, το Viber για τα μηνύματά σας, αν θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε, αν έχετε ερωτήσεις, αν έχετε πορείες ή για μια απλή καλησπέρα. Και επίσης υπάρχουν και τα social media του Mendo 88, Facebook και Instagram.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη, Menta Icons, Menta 88, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Menta 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Menta 88. Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3:10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις
13: έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Κύριε Σωτήρη, τέχατε.
15: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
14: Ποιοι?
15: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
13: Εστιατόριο ψαρού.
15: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
16: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
20: νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
23: Μέντα 88. Η ώρα είναι 6:30.
24: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
25: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
26: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
27: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
24: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Πάλι από την αρχή. Ακόμα και αν δεν ξέρεις ποιος έχει γράψει τα λόγια σε αυτό, υπάρχει αυτό το όσο σε βλέπω, τόσο σε ξεχνώ που φωνάζει Αλκής Αλκαίος. Αυτό ήταν το Βάλς των Ονείρων, αδημοσίευτη στίχη του Αλκαίου, στους οποίους έβαλε μουσική ο Δημήτρης Καράς. Μάλιστα το τραγούδι από την αρχή προοριζόταν για δύο φωνές και έτσι κυκλοφόρησε με τον Δημήτρη Πάκουλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Ηνωμένοι το 88 στην παρέα σας, είτε σας βρίσκουμε ακόμη στη δουλειά, είτε εκεί έξω, στη ζέστη και στους δρόμους, είτε κάπου χαλαρά και δροσερά. Είμαι η Βάσια Ρεντούμη και μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 με μουσικές και τραγούδια.
1: Μη Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
16: Που πάτε καραμούζα,
15: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
19: Αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
22: Μέντα 88.
23: Μέντα.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που μοιάζουν σαν να στέκεσαι σε ένα φανάρι, σαν την απειροελάχιστη στιγμή που σηκώνεις το πόδι σου, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις, για να κάνεις το βήμα, νιώθοντας πως να, τώρα, όπου να είναι, ανάβει πράσινο. Δεν είναι από αυτές που μπαίνουν στο κουτάκι με τις αναμνήσεις, αλλά είναι αυτές που θα τα αλλάξουν όλα. Γιατί ή θα κάνεις τελικά το βήμα και θα προχωρήσεις, ή η εκτίμηση ήταν παντελώς λάθος και θα μείνεις στην ίδια θέση, οπισθοχώρηση. Υπάρχουν κάτι στιγμές σαν αυτές τους τα είπα όλα, φίλαμε τώρα, ήταν ο Σωκράτης μάλα μας. Βάσια, να δούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και ανάμεσα στα τραγούδια. Μαζί θα μας βρουν και οι δύο επόμενες ώρες εδώ, στον Μέντο 88.

0: Τι πιο όμορφο σε αυτή τη ζωή από τη λάμψη των δικών σου ματιών, ρητορική ερώτηση, αλλά αν έπρεπε ντε και καλά να απαντήσουμε κάτι, η σωστή απάντηση θα είναι απολύτως τίποτα. Απόγευμα Παρασκευής, με αρκετή υγρασιακή έξω, τουλάχιστον εδώ στα νότια, είναι σαν να ταξιδεύεις λίγο σε θάλασσα. Και αφού την έχουμε που την έχουμε αυτή την αίσθηση, ας τις ταξιδέψουμε και κανονικά. Και θα τις ταξιδέψουμε με Sea Jets. Αυτό σημαίνει πως είσαι στη δουλειά και σκέφτεσαι τι καλά που θα ήταν να έκανα έτσι μια πολύ ωραία βουτιά και μέσα σε μια-δυο ώρες να μπορείς να την κάνεις κιόλας. Η Sea Jets που σας ταξιδεύει πολύ γρήγορα και άνετα και εκτός των άλλων σας πηγαίνει από το Μαντούδη στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και στην Αλόνισο σε 2 ώρες. Σημειώστε τον αριθμό του Viber γιατί έχουμε εισιτήρια. 6978-088-088. Έχουμε εισιτήρια, είναι για 2 άτομα, είναι με επιστροφή, είναι για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετεί η Sea Jets. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας πριν ή μετά. Γράφετε λοιπόν όνομα, γράφετε επώνυμο και το στέλνετε στο 6978-088-088. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα. Forever.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
16: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
22: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα 80.

0: Σου μιλώ και εγώ κίνηση να φανταστώ. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου που το έκανε όμως τόσο δικό του. Ένα τραγούδι που για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 1999 με το 13ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Διονύση Σαββόπουλου, το Χρονοποιώ. Ένα δίσκο με τραγούδια γεμάτα ιστορίες για όσα είχαν ήδη γίνει, αλλά και για όλα όσα περίμεναν τότε από τα χρόνια που έρχονταν. Υπήρχε, βλέπεις, και ένα 2000 που χτυπούσε την πόρτα. Είναι ωραίες οι ιστορίες των τραγουδιών, πάντα είναι ωραίες, και αυτές που αφηγούνται και αυτές που κρύβουν από πίσω. Και επειδή πάντα μας αρέσει να τις ακούμε, αύριο το πρωί συντονιζόμαστε εδώ στον Μέντο 88 για να ακούσουμε τις ιστορίες των τραγουδιών της Ελευθερίας Αρφανιτάκη. Τα τραγούδια δηλαδή που ψηφίσατε εσείς στα Μέντα Icons. Και όχι μόνο, θα μας πει και για στιγμές στη διαδρομή της. Αύριο θα συμβούν όλα αυτά στις 11 το πρωί. Είναι ο Μέντο 88 στην παρέα σας, στα κοντινά, στα μακρινά, στα πολύ πολύ μακρινά που βλέπουμε σε κάποια μηνύματα. Είμαι η Βάσια Ρεντούμη και όπως κάθε απόγευμα παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88, και χαίρομαι πολύ που βρίσκουμε εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95, και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Μέντα 88.
0: Μέντα.

ευχαριστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

10 λεπτά μετά τις 8, καλώς ορίσατε και εσείς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Πολύ συνηθισμένα δεν τα λες τα ονόματα, τα λες όμως ευωδιαστά. Ζουμπουλία, η Άκηθος και η Ακίνθη. Μένει το 88 σε κάποιο ραδιόφωνο ή υπολογιστή. Βάσια ρεντούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Αυτή ήταν η Νατάσα Αποφίλιο που την ακούσαμε και στο Mental Life πριν από λίγες μέρες με το Μανώλη Φάμελο. Τίποτα σημαντικό, αλλά όλα σήμαντα και όλα σημαντικά τελικά. Ποιος θα το έλεγε, ας πούμε.

0: Ο ίδιος στίχος που χτίζεις για να σε προστατεύσει είναι ο ίδιος ακριβώς στίχος που αν τον σηκώσεις πολύ ψηλά δεν θα σε αφήνει να δεις παραπέρες, ώστε τελικά να μην χρειαζόμαστε τείχους και φράχτες, αλλά περισσότερες αυλές που θα επικοινωνούν με τις διπλανές τους. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου ήταν η Βιολέτα Ίκαρη. Και λίγο νωρίτερα ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Διονύση Τζεφρόνη. Την Ελευθερία Αρβανιτάκη που θα την ακούσουμε αύριο σε μια πολύ ιδιαίτερη, σε μια μοναδική εκπομπή. Αύριο το πρωί ξυπνάμε, φτιάχνουμε καφέ και συντονιζόμαστε εδώ στον Mendo88 ή βάζετε mendo88.gr, γιατί στις 11 θα την ακούσουμε να μιλά για τα 10 αγαπημένα σας τραγούδια έτσι όπως τα ψηφίσατε στα Mendo Icons.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Mendo Icons, Mendo88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Mendo88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Mendo88. Mendo88.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο μάξιμουμ, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Είμαι η Χάρης Αλεξίου και είσαι στο Mendo88.

0: μέσα μου.
1: Η Ελλάδα της Βέμπο και της Μονρόε, του Πόε και του Ελίτη, κλεισμένη και τραγουδισμένη μέσα σε δύο κουπλέ και δύο ρεφρέν. Και να ήταν μόνο αυτές οι αντιφάσεις μας, τι καλά που θα ήταν. Αλλά με αυτές θα αποχαιρετιστούμε απόψε και με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Αυτό ήταν και για σήμερα. Το απόγευμα της πρώτης Παρασκευής του Ιουλίου μας βρήκε μαζί. Βάση χαιρετούμε στο μικρόφωνο και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια μένει το 88, όπου και αν συναντηθήκαμε, όπου και αν σας βρήκαμε. Και επειδή ρωτάτε για την κλήρωση για το μεγάλο Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, να πω πως έγινε. Έγινε το πρωί από το πρωινό μας το κορίτσι, τη Βιβί Παπαστάθη που την ακούτε καθημερινά 6 με 10 εδώ στον Μέντα 88. Και το όνομα της νικήτριας υπάρχει και στο site, μπορείτε να το βρείτε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτό το απόγευμα ακούσαμε τραγούδια παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα τα λέμε και πάλι. Γεια και χαρά.
2: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις?
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Menta 88.
2: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και είσαι

0: Είμαι η Ελευθερία Ερβανιτάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

Μετρώει που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά.

κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Είμαι η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενοι για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
2: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

0: Don Talk To.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Menta 88.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

soul.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Μέντα 88.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.